τι θα πει. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες, χίλιες νύχτες έχω κάνει.

κόσμος τι θα πει. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Εγώ ψοπάω για βλέν και για καπρίτσια και θα πεθάνω στη μόρτικα.

καράβια τρεχαντήρια, ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια, αχ που να σβέρτα.